0: Τόσο σάνι, τι γνή, τόσο τι ουσέσα μου, τι όνει σάνι, τα μπι, τι όν σου τλάβει τα ούτε μία. Τόσο σάνι, τι γνή, τόσο τι σου μου, τι όνει σάνι, τα μπι, τι όν σου τλάβει τα ούτε μία. Τόσο σάνι, τι γνή, τόσο τι σου μου, τι όνει σάνι, τα μπι, τι όν σου τλάβει τα ούτε μία. Τόσο σάνι, τι γνή, τόσο τι σου μου, τι όνει σάνι, τα μπι, τι όν σου τλάβει τα ούτε μία. Τόσο σάνι, τι γνή, τόσο τι ουσέσα μου, τι όνει σάνι, τα μπι, τι όν σου τλάβει τα ούτε μία. Τόσο σάνι, τόσο σάνι, τι γνή. On se ti on on isania on se ti se mo bi ti on se tlabi ta sania te gani se se tlabi te gani on gani se bloch ni to se sania te gani to se ti se mo se di to se sania te gani di on se tlabi ta o te mi to se sania te gani to se ti se mo se di on isania ta bi ti on se tlabi ta o te mi.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
2: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
2: Rekeson,
1: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
2: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: Kšok Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.